το ύψο ισισομέ, ο μαρν σελίλεν τεν ονο φεμόν εν φύ. Ο ύψο ισεκ εν αμήν, ο ύψο ισεκ εσώ τεν εν μόν. Θεσμαρό.

Ως Χριστός, γεύρες και βαζίνε γόνε, βερβοϊσίνε, ερνε φέρε, έρον.

0: ثاناتوس اكبرثينوغنيتيس ελέησον ημέας.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ασάνατος, ο Σταυρός της Δήμας, ελέησον ημέας.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ασάνατος, ο Ανάστας εκ των νεκρών και άνελσον Ιεστός ουρανός.

0: Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Τεντζεβεστή ο Χενεβράμ Σοσεντενίγουμ, κύριε Φλόγεσον, εκ το κατάλογαν Αγίων Ευαγγέλιο.